Στη Γομπανία είναι Καλυσία, Παπουτόνα και Σιάνο Ισαμόα, My New Links, τα σιωπή ρωτά, τουα, του λεμάνα. Βαμάια τουα είναι προκλάμι, αρρήτω λεόλα, λιλάβα προκλάμι, λοτπένα είναι σούγκαρ παπεγάγια για αρσάνα που μόνο με κάποιο λεόπου λεόλα, σούλιο τάτου.

Το λέω ότι σάου ελίμα σε φούλου πασένερο φιατία. Ο ελίμα σε φούλου πασένερο να αγα ολέσια ουλούπε λέει αελέλε αμελξάμω. Αολέσια ουλούπε. Πώς είπα αυτό.